0: Joy de Montana Fama, Zarenke de Gosu Ivo, Kempes, Reka Struma, Kauanovi, Zori, Reni, Ginka, Yasso Fama, and the Geta Lefta.
1: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Μα τα δικά ποτέ η ώρα
0: και δεν τα ξέρεις του χρωστάς, Μιλωτίνοφ.

0: εμείς πήρε και στο πόλεμα.
1: Ο Σιλιραδιωτό.
2: Ευρώ, ευρώ, ευρώ, ευρώ, ευρώ.
3: Να τη σκεφτείτε.